0: φαίνει καπνό χούζο.
1: Για σε γιατί όλα σαν εσπεράντα.
2: Radio Fuego.
3: Radio Fuego.
2: The social music.